0: Είμαι ένα νόκο, τι θα πω νόκο, είναι ο ακέσο νόκο. Νόκο, μέλα.
1: Young man, KPYT, KPYU, the voice of the Basta Yaqui tribe.